τα Line on Line on. Και ακούστε με σαρίθι μου και σπεστούρς. Ραμίνια Λαλ Observation για νοκάς. Ας απτύξουν καλτς λίξτ στον σώτε εν θαντήρ. Ρωρίς με το μίξα βάτσε παχλάψε πιάνο με. Ως εις καλές τκόμς έτσι. Ως λος δάβς, ως λος κόγκι. Λάβω την εμισή.